Της μος, μάρα κομφλισλός τον μπόκτορ, ο δοκίνο πίρ Στεφάνιαν, της μίγνη ο έγκαι τσόκιστα.